0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Να ευχηθώ Τετάρτη σήμερα χωρίς τη Μαρία Λαβρέγιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίτης. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 10. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αθήνα του εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Θα μπείτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες για να κάνετε μια πραγματική όαση και το γραφείο και το σπίτι σας με τέλεια θερμοκρασία και τέλεια ποιότητα αέρα, ή μπορείτε να πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 που βρίσκονται οι νέες εγκαταστάσεις της Climatologic και να πάρετε όλες τις πληροφορίες από εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν το δελτίο του καιρού. Αυτή τη στιγμή, σήμερα Τετάρτη, το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινήσαμε το πρωί με τους 22 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία και σχετικά δροσερά, αλλά τώρα θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Οπότε έτσι να έχετε λίγο το νου σας, να βάλετε αντιλιακό, να πιείτε αρκετό νερό και να φάτε πολλά πολλά φρουτάκια και σαλάτες σήμερα για να μπορέσετε έτσι να περάσετε άνετα την ημέρα. No Doubt έρχεται τώρα και Don't Speak.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Δανάη και κι άλλο. Το ακούσαμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να τους πάρουμε μια ωραία ανθοδέσμη από το αγαπημένο μας Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα και βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Γάζι. Μπορείτε να πάτε εκεί και να κάνετε ό,τι έχει να κάνει με τις ανθοδέσμες σας, τα δωράκια σας για κάθε περίσταση. Αλλά το Heaven Ανθοπολείο αναλαμβάνει και στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής, ακόμα και για τα εταιρικά σας event. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, μπορείτε να πάτε στο Γάζι και καλείτε το 28 10 8 24 9 70 για να μιλήσετε για οτιδήποτε σας απασχολεί, για συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με εκείνους. Μαζί τους μην τους πάρετε και τους πείτε τα ερωτικά σας. Είπαμε, εντάξει, κάνουν πολλά, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σας λύσουν μέχρι και τα ερωτικά. Ανθοδέσμες έχουν οι άνθρωποι. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν, φαίνεται εδώ, ο Ερίκος και ο Έρικ. Ξενικό το όνομα, γιατί σήμερα ναι, μεν είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι η σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ, των γεννητόρων αυτού. Είναι η μαμά και ο μπαμπάς του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και είναι του Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Άκου τώρα, θα είναι κάποιος ξένος Άγιος. Ποιος ξέρει, να ψάξουμε να βρούμε την ιστορία του. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά στους Ερίκους και στους Έρικ να πάρουμε σήμερα τα λουλουδάκια τους από το Heaven Ανθοπολείο. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου για σένα.

Ήταν το ένα πρωινό της Δέσποινας Βανδύλα, Radio Crete 102,8 και πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε. Ψέματα, όχι. Πάμε να δούμε τι διεθνείς ημέρες έχουμε. Είναι η ώρα αυτή. Διεθνής ημέρα λοιπόν γυναικών στη διπλωματία σήμερα. Τιμούμε πάρα πολύ αυτή την ημέρα και μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, από ό,τι φαίνεται, την καθιέρωσε σαν Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην διπλωματία, με απόφαση που υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΙΕ, 191 από τα 193 συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου του 2022. Επομένως, είναι σχετικά καινούρια αυτή η απόφαση. Όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να εορτάζουν τη Διεθνή ημέρα αυτή κάθε χρόνο μέσω δράσεων, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης καταφύλωσης συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Θέλουμε γυναίκες διπλωμάτες λοιπόν και θέλουμε και γυναίκες που θα είναι έτσι, κυρία πρέσβη, μας κακομαθαίνετε και τέτοια. Τα θέλουμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα κατευθείαν Olivia Dean και So Easy. Επιστρέφω σε λίγο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μη μ' αφήνεις
3: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Υπέροχος Γιώργος Μαζονάκης, τον έρωτα παρανοής, και ήρθε η ώρα του σαν σήμερα. Να δούμε πώς έγραψε η ιστορία λοιπόν η σημερινή ημέρα. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό της μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφάσισε να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 1945 Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα της Βιρμανίας. Έχει γίνει και ταινία αυτό. Στα σύνορα της Βιρμανίας, Ταϊλάνδης λοιπόν, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί στο κινηματογράφο με το σκηνοθέτη του David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Και σαν σήμερα γεννήθηκε, για να δούμε, ο Λιονέλ Μέση, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. 1987 είναι η ημερομηνία γέννησής του, επομένως θα το γιορτάσει τώρα που είναι στο Μουντιάλ. Και σαν σήμερα το 1519 έφυγε από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου. Τι γινόταν, παιδιά, τότε εκείνες εποχές, που φημολογείται τη δηλητηρίαση τους 4 συζύγους της. Πω, μιλάμε μεγάλη. Η μεγάλη πατέντα, η Λουκριτία, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης, βέβαια των τεχνών της δολοφονίας, δεν το συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε εδώ υπέροχη μουσική, συνεχίζουμε, Λαβρέντιο Κρητής 102,8, επιστρέφω σε λίγο μετά τις 7.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3
3: στο Γάζι και στα social media Minimaggio.

0: 2810-25-3000.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλημερούδια, αλλά Ραδιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης χωρίς τη Μαρία μου. Σήμερα έχει φύγει, έχει πάει ταξιδάκι. Θα επιστρέψει όμως πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio Crete 102,8, μέλισσες 30-40. Και τώρα που το λέω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τα 18 μου δηλαδή, και έφυγα για να πάω φοιτητής. Έβλεπα ανθρώπους που ήταν 30-40 ετών και τους έβλεπα παιδιά μεγάλους, γέρους, λες και ήταν ποιος ξέρει πόσα χρόνια μετά. Και τώρα φυσικά είμαστε στη φάση τη 30, τη 40, τη 50. Είμαστε έτσι λίγο σαν τον Κωνσταντάρα. Φυσικά και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και της υγείας των ανθρώπων και της διαβίωσης, τα 50 έτη δεν θεωρούνται μεγάλη ηλικία. Παλιότερα φυσικά, να σας πω ότι αν δείτε παλιές φωτογραφίες θα δείτε τους θείους, τους συγγενείς σας που ήταν 30, 40, 50 ετών, ότι φαινόταν πραγματικά μεγάλοι. Σήμερα δεν συμβαίνει πια αυτό, έχουν εξελιχθεί πάρα πολλά πράγματα, η διατροφή, η διαβίωση έχουν εξελιχθεί πολλά και επομένως δεν έχουμε τέτοιες τόσο μεγάλες διαφορές και διακρίσεις. Ήρθε η ώρα όμως του καιρού και της κλιματολότζη και ένας από τους λόγους που είμαστε πιο νέοι είναι γιατί ακριβώς είμαστε σε κλιματιζόμενο χώρο, ειδικά από την κλιματολότζη με τη σούπερ τεχνολογία της που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας κάνει να ζούμε πολύ πολύ καλύτερα. Μπείτε στο climatologic.gr και θα δείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Πώς να κάνετε το σπίτι και το γραφείο μία πραγματική όαση τέλειας θερμοκρασίας και καθαρού αέρα και φυσικά μπορείτε να πάτε και Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί να μιλήσετε απευθείας με τους ανθρώπους της Climatologic για να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός με 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία για όλους τη μέρα και τώρα έρχεται το καλοκαίρι στην καρδιά μου και επιστρέφω.

Αχ, αυτή η φωνή, αχ, αυτή η Λωρίν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Την έχω αγαπήσει. Forever, το ακούσαμε τώρα και forever είναι και ό,τι διαβάσεις. Παιδιά, η ζωή είναι πολύ μικρή και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δεν θέλω να σας κάνω να αγχωθείτε, αλλά πραγματικά έχει τόσο ωραία πράγματα να διαβάσεις, τόσα πολλά πράγματα που δεν φτάνει μια ολόκληρη ζωή. Και φυσικά θα σας στείλω στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο, Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ακριβώς είναι που θα βρείτε τόσα πολλά βιβλία, τόσες πολλές ωραίες συμβουλές, τόσο ωραίους ανθρώπους που θα σε συμβουλέψουν για το τι να πάρεις και να διαβάσεις. Εκεί στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, λοιπόν, τώρα υπάρχει ένας τεράστιος οργασμός με καινούργιες έτσι εκδόσεις, τώρα που είναι καλοκαίρι φυσικά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε και παλιότερες, μπορείτε να πάρετε αστυνομικά μυθιστορήματα, μπορείτε να πάρετε αστυνομικά θρίλερ που μου αρέσουν πάρα πολύ, βιβλία μυστηρίου. Το καλοκαίρι θέλει κάτι ελαφρύ και θέλει κάτι να σε εξιτάρει, να το διαβάζεις στην παραλία και να σε τραβήξει. Όποια και αν είναι τα γούστα σας στο βιβλίο, βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εκεί και θα σας συμβουλέψει για ό,τι χρειάζεστε. Φυσικά μπορείτε να προτιμήσετε και τα επιτραπέζια, όσοι είστε έτσι λίγο πιο μακριά από τα βιβλία και δεν τα θέλετε το καλοκαίρι, θέλετε περισσότερο να παίξετε, όλα θα τα βρείτε εκεί. Νίνο και Ερωτά μου, το ακούμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ Μεγάλες Συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml, μόνο 1,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

runway. Ένα runway θέλουμε κι εμείς για να φύγουμε, παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι η τηλεόραση στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πάει όλος ο κόσμος τελικά. Δεν θα μείνει κανένας στην απέξω. Θα πάνε όλοι στην καλωδιακή τηλεγόμενη, στο streaming τέλος πάντων. Παλιότερα τις λέγαμε καλωδιακές, εμείς πιο αρχαίοι. Αλλά τώρα βλέπω ότι ένα reality που έχει συζητηθεί έντονα στο παρελθόν φαίνεται πως ίσως επιστρέψει στην ελληνική τηλεόραση. Ο λόγος για το Αγρότης μόνος ψάχνει, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Αλέξανδρος Μίχας στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων του Star. Το συγκεκριμένο ένα φόρματ έχει αγαπηθεί από το κοινό, καθώς συνδυάζει την πραγματική ζωή στην Ήπεθρο με την αναζήτηση συντροφιάς και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Όπως αναφέρθηκε, το project είχε ακουστεί και για άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, όμως οι τελευταίες πληροφορίες το φέρνουν πιο κοντά στη συχνότητα του Star. Η τάση της ελληνικής αγοράς φαίνεται να επιστρέφει σε δοκιμασμένες συνταγές. Μην σου πω παλιά ξένα σταφύλια, τέλος πάντων δεν θέλω να είμαι κακός, ξέρετε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος άλλωστε. Με κανάλια να επενδύουν ξανά σε φόρματ που έχουν ήδη αναγνωρισιμότητα και κοινό. Καμία καινούργια ιδέα δηλαδή. Αυτό ακριβώς είναι και εμένα το πρόβλημά μου. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα πω. Δεν ξέρω τελικά αν αυτές οι εκπομπές έχουν επιτυχία, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχει την επιλογή να βάλει, ας πούμε, streaming επιλογές και επομένως βλέπει τηλεόραση, ή αν τελικά το επίπεδο της Ελλάδας είναι αυτό. Δεν θέλω να είμαι αυστηρός, επικριτικός ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά πιστεύω ότι δεν μας ταιριάζουν και δεν μας αξίζουν τέτοιες εκπομπές reality που ρίχνουν το επίπεδο και κάνουν τον εγκέφαλό μας πραγματικά γιαούρτι. Δεν θέλω να το ζήσω ξανά αυτό. Εγώ θέλω όμορφα πράγματα. Θέλω να, σαν αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, που το ακούγαμε τότε εκείνες εποχές και ακόμα και σήμερα το αγαπάμε τόσο δυνατά. Μιλάμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και το τραγούδι του «Καπνός».

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Alex Warren και Ordinary εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, υπέροχη μουσική και σας έχω εδώ τιμές, δεν το συζητάμε, έχουμε ξεφύγει από τα σούπερ μάρκετ τώρα και από τα ψάρια που τρώμε και αρχίζουμε να ρωτάμε πόσο θα κάνουν τα ψάρια που δεν τρώμε. 5 ευρώ θα πάει ο λαγοκέφαλος, παιδιά. Ένα διαφορετικό κυνήγι ξεκινά στις ελληνικές θάλασσες, αυτή τη φορά για την αντιμετώπιση ενός ψαριού που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο λόγος για το λαγοκέφαλο, το ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος που έχει φτάσει στη Μεσόγειο και να κάνουμε το σταυρό μας που δεν έχουμε καταγράψει ακόμα επίθεση σε άνθρωπο, δεν έχει δαγκώσει κανέναν, τουλάχιστον έτσι λένε τα ελληνικά νοσοκομεία. Ξέφυγε από τη διόρυγα του Σουέζ, πέρασε, κολύμπησε εκεί πέρα. Μιλάμε, όχι λαθρομετανάστης, ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε πολλές ελληνικές θαλάσσιες περιοχές. Στο πλαίσιο λοιπόν ενός προγράμματος, οι επαγγελματίες αλίες θα λαμβάνουν 5 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο που θα αλιεύουν και θα παραδίδουν, με στόχο να περιοριστεί ο πληθυσμός τους. Εγώ από ό,τι κατάλαβα. Είναι το κιλό ή το κομμάτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα, δεν θα ξαναπάρει κανείς σαρδέλα, θα ψαρέψει. Θα ψαρεύουν όλοι λαγοκέφαλους με τόσα λεφτά. Ο λαγοκέφαλος θεωρείται απειλή γιατί καταστρέφει δίχτυα, αλιευτικά εργαλεία, ανταγωνίζεται τα ντόπια ψάρια, τα τρώει, τους επιτίθεται και κινδυνεύει να πιάσει όλο το οικοσύστημα. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί κυρίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλό κυνήγι λοιπόν, να ευχηθώ 5 ευρώ το κομμάτι, παιδιά, και στις παραλίες να είμαστε όλοι. Με τις τρίδες και τα ψαροτούφεκα. Δεν μας βλέπω να έχουμε άλλη δουλειά φέτος το καλοκαίρι. 5 ευρώ το κομμάτι. Ακόμα και τα παιδάκια θα κοιτάζουν να πάρουν χαρτζιλίκι. Τώρα θέλω να βάλετε τα ραδιόφωνά σας δυνατά, τέρμα, γιατί όπως ακούτε έχει ξεκινήσει ο απόλυτος ύμνος για τις ελληνικές θάλασσες. Ανά Βύση και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και κάπου εδώ υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι σούπερ τεχνολογικό. Έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και φυσικά την υπογραφή και την άνεση της Citroën. Είναι το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 και κάθε διαδρομή την κάνει πιο εύκολη, πιο έξυπνη και φυσικά πιο οικονομική. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Rates ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια, εταιρεία που σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν συμβεί στο αυτοκίνητό σας και όποια ανάγκη και αν έχετε, έχετε το καλύτερο after sales service. Και τώρα πάμε να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή με το Love Traffic.
1: Love Traffic.
0: Φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε κίνηση και θα έχουμε μία δύσκολη μέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι ουρές στη Γιώφυρο έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Εννοώ για τους κόμβους στη Γιώφυρο και μέσα στο Ηράκλειο. Όσοι μπαίνουν και όσοι βγαίνουν εκεί, σε εκείνο το σημείο που έχουμε την είσοδο, έχει αρκετές ουρές ήδη. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και προς την είσοδο και προς την έξοδο. Ναι, μεν ρέουν αυτή τη στιγμή, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μία σκληρή μέρα ως προς την κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λεωφόρο Γνωσού, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη. Η Παπαναστασίου έχει αρχίσει και αυτή και σχηματίζει. Η Μικρή Παπαναστασίου μία μεγάλη ουρά που δεν κινείται και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε λίγο προσοχή. Δρόμος προς αεροδρόμιο, πολύ προσεκτικά. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, γιατί εκεί αρχίζουν και σχηματίζονται στην Ικάρου πάλι ουρές. 6956-64-10-28, στείλε τα μηνύματα των ΒΟΑΚ, γιατί εκεί αρχίζουν και σχηματίζονται στην

0: 92,8 έρχονται οι
1: Θοδωρής Μαραντίνης,
0: Αντώνης Ρέμος,
2: Ελένη Φουρέιρα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου η πανέμορφη, πανέξυπνη και απαστράπτωσα λείπει σήμερα και θα λείπει μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα να πω στην Πόπη που θα μου φτιάξει το δεύτερο εσπρέσο εδώ στο Αστόρια. Σας περιμένω, μείνετε συντονισμένοι. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί η καλύτερη μουσική είναι εδώ και νάτος ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται με τον έκτοτο άγγελο. Σήμερα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, με συγχωρείτε, 24 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.
17: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Μια μέρα θα έρθεις λοιπόν από όνειρά μας στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ιούνιος συνεχίζει να μας χαϊδεύει με το καλύτερο του πρόσωπο. Γαλάζιος ουρανός από άκρη σ' άκρη του νησιού, χωρίς ίχνος συννεφιάς. Δεν μας χαλάει την εικόνα καθόλου έτσι να έχουμε απρόπτα. Στα Μεσόγεια και στην Ενδοχώρα η ζέστη ανεβάζει ταχύτητα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους και τους 31 βαθμούς Κελσίου στο νησί μας. Στην πόλη του Ηρακλείου τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια και πιο απολαυστικά, γιατί ξεκινάμε με δροσερούς βαθμούς το πρωί με τους 20 και φτάνουμε μέχρι τους 29 το κατά μεσήμερο. Ιδανική μέρα λοιπόν για βουτιά, ένα χαλαρό περίπατο στο λιμάνι αν θέλουμε να βγούμε στις κοντινές μας παραλίες. Όσο για τον άνεμο, βόρειος, θα φυσά στα 4 μποφόρ περίπου, λίγο πιο αποφασιστικό στις βόρειες ακτές, ένα ευπρόσδεκτο αεράκι που θα σπάσει τη ζέστη. Καπέλο λοιπόν στο κεφάλι, θα βάλουμε αντιλιακό στην τσάντα, νεράκι πάντα μαζί μας, και όσοι δεν αντέχετε φυσικά τη ζέστη, δεν έχετε παρά να ψάξετε αξιόπιστα στα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, και σας προτείνουμε γι' αυτό την Climatologic. Αντλίες θερμότητα, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τη σούπερ τεχνολογία σε ψήξη, θέρμανση, ζεστό νερό, σε γραφείο και σε σπίτι. Επαγγελματισμός, άψογη εξυπηρέτηση, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλο 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον κόμβο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ νέα σελίδα στην καριέρα του. Ανοίγει ο Ρωμαίο Μπέκαμ, ο δεύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς κάνει το πρώτο του μεγάλο βήμα στον κινηματογράφο. Ο 22χρονος αφήνει για λίγο τη μόδα και το χώρο των φωτογραφίσεων και δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην υποκριτική τέχνη μέσα από μια ταινία που έρχεται, το 40 Love, ένα ρομαντικό δράμα με φόντο τον κόσμο του επαγγελματικού τέννις. Θα παίξουν μεγάλοι ηθοποιοί, να σας πω. Θα παίξει μέχρι και η Γαλλίδα ηθοποιός η Κατρίν Ντενεύ. Η ιστορία ακολουθεί έναν ερχόμενο ταινίστα, τον Σάσα Γκάλο, που κυνηγά το όνειρο της κορυφής υπό την καθοδήγηση του πατέρα του. Όμως εμφανίζεται ένας νέος και χαρισματικός αντίπαλος στη ζωή του που αλλάζει τα δεδομένα. Και αυτός ο αντίπαλος είναι ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Ρωμαίο Μπέκαμ. Ένας παίκτης που θα τον αναγκάσει να αντιμετωπίσει διαφορετικά την έννοια του ανταγωνισμού, της φιλοδοξίας και της προσωπικής του πορείας. Η πρώτη εικόνα λοιπόν του Ρωμαίο Μπέκαμ έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα τον δούμε πώς θα παίξει εκεί πέρα. Και να πω ότι αυτή η οικογένεια έχει μια ιδιαίτερη κομψότητα στο πώς κάνει τα πράγματα και έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλά. Ο μπαμπάς με το ποδόσφαιρο, η μαμά με τη μόδα. Τώρα η οικογένεια θα έχει αντιπρόσωπο και στον κινηματογράφο. Μια κομψότητα που είναι αξιοζήλευτη. Ξέρουν δηλαδή πώς να εμφανιστούν, πώς να τοποθετηθούν και το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι καταφέρνει να αναδείξει την κομψότητα και το κόσμο ψυχαράκι εδώ στο Ηράκλειο που την βάζει μέσα στις διακριτικές λεπτομέρειες και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός. Μπορείτε να βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ψεχωρίζει όλα αυτά στο κόσμο με ψυχαράκι, φυσικά στην οδό 1821 και αριθμός 34. Εμείς πάμε να ακούσουμε εδώ την Μαρσό και Billy Clark και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μας πάρτι.

0: Σε σχέση με μισή ώρα πριν, η κίνηση είναι πολύ καλύτερη. Τα είχα δει λίγο σκούρα τα πράγματα και τα είπα λίγο μαύρα λίγο πριν τις 8. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Εκτονώνεται σιγά-σιγά. Δεν θα έχουμε μάλλον μια δύσκολη μέρα και το εύχομαι πραγματικά. Το Ηρακλειάκι μας έτσι να είναι ωραίο, να το περπατήσουμε ή να το οδηγήσουμε ωραία. Φυσικά, αν έχουμε το κατάλληλο αυτοκίνητο, όλο αυτό μας μοιάζει πολύ πιο απλό. Ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή όσο είναι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Το νέο Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Μπορείτε να το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια, ώστε να έχετε το τέλειο after self service. Πάμε τώρα να πάρουμε λοιπόν το ηλεκτροκίνητό μας EC3 από τη Citroën, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται οι ουρές υπάρχουν στην 62 Μαρτίνων στην έξοδο. Σχετικά καλά όμως, εκεί που το σύστημα έχει πρόβλημα είναι στο κυκλικό της 62 Μαρτίνων και στην είσοδο και στην έξοδο. Ίσως συναντήσετε λίγο περισσότερα αυτοκίνητα. Οι κόμβοι στην Γιώφυρο πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Τα έργα από ό,τι φαίνεται έχουν τελειώσει πάνω στο ΦΟΑΚ και δεν έχουμε πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μέσα, γύρω-γύρω από το Ηράκλειο. Με συγχωρείτε, εδώ βλέπω στην Κνωσού έχει ηρεμήσει η κατάσταση και εκεί. Και φυσικά εκεί που έχει κίνηση είναι και η περίοδος, είναι η Άρου, ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Προσοχή να πάρετε πτήση, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και νομίζω ότι ζω σε ένα όνειρο, παιδιά, γιατί μετά το He-Man που ήρθε στις μεγάλες οθόνες και θέλω να πάω να το δω στους κινηματογράφους, τώρα από ό,τι φαίνεται και οι σούπερ γάτες της παιδικής μας ηλικίας ετοιμάζονται για τη μεγάλη τους επιστροφή. Μία αναβίωση που την περιμένουμε πώς και πώς από τη θρηλυκή παρέα των 80s. Οι αγαπημένοι μας λοιπόν Thundercats επιστρέφουν αυτή τη φορά με νέα ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Warner Bros. Animation. Η ανακοίνωση έγινε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy στη Γαλλία και έχει ήδη ενθουσιάσει τους φαν που μεγάλωσαν με το Λάιονο, τη Τζιτάρα, τον Πάνθρο, τον Τάιγκρα και φυσικά το μεγάλο τους αντίπαλο, το Μαμρά, αυτή τη μούμια που από εκεί που ήταν σκελετός γινόταν bodybuilder τρελός και τους κυνηγούσε. Η αυθεντική σειρά έκανε πρεμιέρα το 1985, την θυμάμαι, μην πείτε τίποτα, στην ΕΡΤ 1 να παίζει τότε, στην ΕΡΤ, δεν θυμάμαι τον ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, την εποχή εκείνη, και την είδα, παιδιά, τα πρώτα επεισόδια, ήμουνα σε εξοχικό και την είδα σε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Επομένως, δεν θέλω να πείτε κάτι για την ηλικία μου, αλλά τώρα πια αποκαλύφθηκε. Αγαπημένα καρτούν λοιπόν της δεκαετίας του 80, οι Thundercats, τους περιμένουμε πώς και πώς, περιμένουμε την νέα τους ταινία και γιατί όχι, να, μία από τις πλατφόρμες, αν με ακούτε εκεί στο Netflix, βάλτε και την παλιά σειρά να παίξει ξανά. Θέλουμε πάρα πολύ να την δούμε ξανά από την αρχή, θα τη δούμε με το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη, να μαζευτούμε στα σπίτια, να παραγγείλουμε τις πιτσούλες μας, γιατί όχι, παιδιά, και να περάσουμε ωραία. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται τώρα, έτσι σε θέλω, έτσι θέλω και εγώ τον κινηματογράφο, να μας θυμίζει τα παλιά και να μας φέρνει συνέχεια καινούργια πράγματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εγώ περίμενα να σας αρέσουν οι Thundercats, παιδιά, και μου στέλνατε μηνύματα για το Χίμαν, ο οποίος έπαιξε στους κινηματογράφους εδώ στο Ηράκλειο. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι στους κινηματογράφους πια, έτσι έχει φύγει, αλλά στο κινηματογράφο εδώ στο Ηράκλειο μπορείτε να δείτε και άλλες ταινίες πάρα πολύ ωραίες. Παιδιά, για το Χίμαν μου στείλε μήνυμα μέχρι και ο διευθυντής του σταθμού, αυτό σας λέω μόνο, τόσο πολύ ενθουσιάστηκε. Είναι φανταστική η ταινία. Εδώ στο Ηράκλειο μπορείτε να δείτε άλλες ταινίες που παίζουν αυτή την περίοδο, το Obsession, Αιμονή, που από ό,τι φαίνεται σπάει τα μία. Supergirl, υποτιτλισμένη ταινία και αυτή έτσι για όσους είναι λάτρες του Superman, έρχεται το Supergirl τώρα. Μεγάλη βλέπω εδώ επιτυχία και το Fuse με πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχει. Pressure, 72 ώρες προθεσμία. Γενικά έχει πολύ ωραίες ταινίες και είναι έτσι αυτό το καλοκαιρινή δράση που λέω και εγώ. Αυτές τις ταινίες δράση που πάμε και τη βλέπουμε. Και φυσικά έχει και πάρα πολλές παιδικές ταινίες στους κινηματογράφους. Και βλέπω εδώ και το Leviticus, μια ταινία που είναι έτσι τρόμου καθηλωτική. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να πάμε θερινό σινεμά, είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε όμορφα πράγματα με τους δικούς μας ανθρώπους, να δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις στον κινηματογράφο και να κάνουμε και τη βολτούλα μας. Πάντως, σε περίπτωση που είστε σε μια φάση που θέλετε να κάνετε έτσι βαπτιστικά πακέτα, το Σμαραγδαίνιο Όνειρο είναι εδώ. Στολισμούς, φωτογραφίσεις, κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 370. Σμαραγδαίνιο Όνειρο, λοιπόν, αν θέλουμε τα όνειρά μας να μείνουν αποτυπωμένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Λαβρίδιοκριτή 102,8. Επιστρέψαμε εδώ. Είχα μια αμφιβολία πριν λίγο αν το He-Man έπαιξε ή δεν έπαιξε στις αίθουσες. Ευτυχώς μου στείλατε μηνύματα. Έπαιξε, παιδιά, στις αίθουσες. Και το κατάλαβα ότι έπαιξε, γιατί κάποιοι στείλατε μηνύματα. Ναι, πήγα και το είδα. Δεν παίζει πια κτλ. Γιατί είχαμε μια αμφιβολία, αλλά γενικά έχει φύγει από τους κινηματογράφους. 5 Ιουνίου ήταν. Έμεινε κάποιες εβδομάδες. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές στο Masters of the Universe του 2026. Καινούργια η έκδοση, γιατί έχουν υπάρξει και παλιές προσπάθειες. Πήγε πάρα πολύ καλά και στο IMDb, πήρε 7 βαθμολογία, που το 7 δεν το παίρνεις έτσι εύκολα. Εύκολα δεν παίρνεις βαθμολογία καλή γενικά και σε αυτοκίνητο. Αυτό όμως το έχει καταφέρει η Citroën με το ηλεκτροκίνητο EC3, γιατί η οικονομία εκεί και η τεχνολογία εκεί και η εμφάνιση εκεί δεν παίζεται. SUV χαρακτήρας, υπέροχη εμφάνιση στο αυτοκίνητο αυτό. Φυσικά από τη Citroën Veneris ΑΕ θα το βρείτε εκεί. Και εμείς τώρα θα πάμε να πάρουμε το EC3 της Citroën μία βόλτα, να κάνουμε έτσι ένα γύρο στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων έχουμε μία ουρά προς την έξοδο, που όσοι βγαίνετε εκεί στο κυκλικό θα τη συναντήσετε. Είναι αρκετά σταθερή, θέλω να πω, συμπαγής. Μικρή μεν, αλλά συμπαγής δεν κινούνται και πολύ πολύ τα αυτοκίνητα. Στον Άγιο Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού, εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Λίγο κίνηση θα βρείτε στο κυκλικό και λίγο κίνηση θα βρείτε προς την είσοδο, αλλά ρέει σχετικά καλά. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή είναι στην Λεωφόρο Ικάρου, που έχουν δημιουργηθεί ουρές, φυσικά γιατί είναι καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος ταξιδεύει με το αεροπλάνο. 6956 64 1028. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού? Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα.

0: λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο. Για να αγαπήσεις, μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα έρχεται ένα υπέροχο κορίτσι, η Δέσποινα Βανδύ, και μας δείχνει ότι όλα οδηγούν σε σένα. Και μείνετε συντονισμένοι κιόλας, γιατί σας έχω μια υπέροχη ιστορία, ένα υπέροχο παραμύθι αληθινό, βγαλμένο από την ιστορία, πώς γίνεται να συνδέεται το Ηράκλειο με την Νορβηγία, με τη Βενετία και με τον παστό, τον μπακαλιάρο. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε σε λίγο. Α, και με μια πάρα πολύ όμορφη κρίνη που μόλις τώρα βγήκε κάτω από τη γη από τους αρχαιολόγους.

Radio Crete's 102,8. I fell by the wayside like everyone else.

Συγκλονιστικός Λουίς Καπάλτι, Before You Go, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και συγκλονιστικός είναι και ο καιρός που ταιριάζει τόσο πολύ με τη μουσική του Love Radio. Ο Ιούνιος συνεχίζει να μας χαϊδεύει με τον καλύτερο του εαυτό. Γαλάζιος ουρανός από άκρης άκρης στο νησί μας, χωρίς ίχνος συννεφιάς να χαλάσει αυτή την εικόνα. Στα Μεσόγεια και στην Ενδοχώρα η ζέστη ανεβάζει ταχύτητα, με τον υδράγυρο να αγγίζει κατά τόπους και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη του Ηρακλείου τώρα τα πράγματα είναι πιο ήπια και πιο απολαυστικά, γιατί ξεκινάμε με το ένα δροσερό πρωινό 20 βαθμούς Κελσίου και μετά συνεχίζουμε μέχρι τους 29 σιγά σιγά το κατά μεσήμερο. Ιδανική μέρα λοιπόν για βουτιά, για ένα χαλαρό περίπατο στο κέντρο της πόλης, φυσικά στη σκιά. Όσο για τον άνεμο, βόρειος θα είναι και θα φυσά στα 4 μποφόρ, ένα ήπιο μελτεμάκι έτσι που θα μας δροσίζει και θα κρατάει τη θερμοκρασία σε πολύ ανεκτά επίπεδα. Λίγο πιο αποφασιστικά θα φυσάει ο αέρας στις βόρειες ακτές, έτσι αν πηγαίνουμε θάλασσα, λίγο προσοχή στα κυματάκια. Καπέλο στο κεφάλι λοιπόν, αντιλιακό στην τσάντα μας, νεράκι μαζί μας πάντα, φρουτάκια να καταναλώνουμε αρκετά και ο καιρός όπως πάντα είναι μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι εδώ για να μας φτιάχνει την ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία και σε γραφείο και σε σπίτι με τα σούπερ τεχνολογικά συστήματα που έχει και φυσικά ζεστό νερό με τους ηλιακούς της θερμοσύφωνες. Είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί θα πάτε να βρείτε την Climatologic, αλλά μπορείτε να μπείτε και στο climatologic.gr για όλες τις πληροφορίες. Εμείς τώρα θα πάμε εδώ σε αυτά τα χίλια, τα ωραία, τα καλοκαιρινά που τα τραγουδάει και τα υμνεί ο Νίκος Απέρχης και εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει έρθει και εδώ στα Εγγένεια, άνοιξε το Love Cafe μας που σας περιμένει εδώ κάθε μέρα σερβιρώντας υπέροχο καφέ και προσφέροντας χώρο για να δουλέψετε με τους υπολογιστές σας. Θα μας βρείτε μέσα στο Αστόρια.

Το νησί μας λοιπόν είναι το Ρόδο της Μεσογείου και το πιστεύω πραγματικά. Γεμάτο ιστορία, γεμάτο ομορφιά, γεμάτο αρώματα. Και αυτό που σας είπα πριν και το θεωρήσατε και στείλατε κάποιοι μηνύματα από ότι κάνω πλάκα. Πώς συνδέεται ένας Βενετσιάνος έμπορος, η Βενετία, πώς συνδέεται το Ηράκλειο μαζί με αυτόν τον έμπορο, τον Βενετσιάνο, αυτό θα ήταν και εύκολο να το βρει κανείς. Και πώς συνδέεται και ο Παστός Μπακαλιάρος και πώς συνδέεται και μία Κρίνη η οποία τώρα βγήκε από την αρχαιολογική. Πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί? Μόνο στην Κρήτη θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ένας τέτοιος τρελός συνδυασμός. Ένας έμπορος λοιπόν, πάρα πολύ γνωστός στην εποχή του τότε, ενετός, Βενετσιάνος λοιπόν, ο Πιέτρο Κουερίνι. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε με το καράβι του από το Χάνδακα για να κάνει εμπόριο, γεμάτο το καράβι κρασί Μαλβαζία τότε. Όμως για μια μεγάλη καταιγίδα, πηγαίνοντας από λιμάνι σε λιμάνι, κάποια στιγμή τον έπιασε μια μεγάλη καταιγίδα και πού κατέληξε αυτός ο μεγάλος θαλασσοπόρος? Στα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας. Εκεί γνώρισε την τεχνική αποξήρανσης του μπακαλιάρου, τη συντήρηση αυτή, τον μπακαλιάρο τον παστό που λέμε εμείς και που τον έχουμε εδώ πέρα και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη πια. Τον έχουμε έτσι και τον τρώμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Πήρε λοιπόν τη συνταγή, την πήγε στη Βενετία, φυσικά την έφερε και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα και εξαπλώθηκε η γεύση αυτή του παστού μπακαλιάρου και ο τρόπος συντήρησης αυτός σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σε αυτόν λοιπόν τον Πιέτρο Κουερίνι το οφείλουμε αυτό. Και προχτές η αρχαιολογική σκαπάνη στο πενταμόδι Ηρακλείου έφερε ξανά στο φως μία παλιά βενετσιάνικη κρίνη που συνδέεται με τον Πιέτρο Κουερίνι γιατί φέρνει επάνω, παρακαλώ, το οικόσημό του. Η κρίνη αυτή, επειδή πέρασε ένας δρόμος εκείνα τα χρόνια, δεν ήξερε κιόλας ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν φωτογραφίες παλιών κατοίκων, πολύ παλιές, που δείχνουν ότι υπήρχε εκεί η κρίνη. Άρχισαν λοιπόν να την ψάχνουν, να την βγάζουν προς τα επάνω. Πέρασε ο δρόμος, τη σκέπασε, τώρα όμως την ξανααναδεικνύουν. Είναι μία υπέροχη πραγματικότητα. Πραγματικά πανέμορφη κρίνη, ένα κόσμημα για τον τόπο εκεί πέρα. Και κάπως έτσι οι ιστορίες διασταυρώνονται εδώ, στο απόλυτο σταυροδρόμι, στην Κρήτη μας. Και από το Ρόδο της Μεσογείου που είναι Κρήτη, πάμε στο Desert Rose που το τραγουδάει ο Sting εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10 εδώ.

0: Αυτή είναι η υπέροχη μουσική. Sting, Desert Rose, το ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μια και μιλούσαμε για Ρόδα, να πούμε και για άλλο ένα ακόμη Ρόδο, ένα ακόμη τριαντάφυλλο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ένα άνθος πραγματικό που το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ηλεκτροκίνητα. Το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί είναι οικολογικά, γιατί είναι αυτοκίνητα που πραγματικά σέβονται το περιβάλλον και είναι πάρα πάρα πολύ οικονομικά. Το Citroën EC3 λοιπόν ήρθε για να αλλάξει την ηλεκτροκίνηση. Έως και 5.600 ευρώ είναι το όφελος για όποιον το αγοράσει τώρα. Τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόνο 17.900 ευρώ. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μιλάμε για μια εμφάνιση SUV, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης στη Citroën. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, εκεί που είναι οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Citroën και οι αποκλειστικοί επισκευαστές. Πάμε τώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή με το Love Traffic.
1: Love Traffic.
0: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, η ουρά στην 62 Μαρτύρων για την έξοδο. Εκεί στο κυκλικό αρχίζει και αυξάνεται. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο από εκεί, οπλιστείτε με υπομονή. Άγιος Ιωάννης Χωστός προς την έξοδο έχει αρκετή κίνηση μετά το κυκλικό. Δηλαδή, βλέπω εδώ στην Κνωσού ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Λίγο στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη ίσως συναντήσετε κίνηση. Και αυτό που σίγουρα θα πρέπει να προσέξετε είναι στην Ικάρου. Πάρα πολλά σταμάτα ξεκίνα. Ο κόσμος πηγαίνει προς αεροδρόμιο, τουρίστες, λεωφορεία, επομένως. Προσοχή, αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ ή ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
6: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Βοήθειά σας η άπιστη, αλληλούια, ακούσαμε μόλις τώρα από την υπέρτατη, την Ελένη Φουρέιρα, η οποία μας συγκίνησε πραγματικά αυτό το κορίτσι που ήρθε στα MAD Video Music Awards, μας έκανε μια υπέροχη έτσι... Πώς να το πω, ανασκόπηση, άνοιξε την ψυχή της, ένα κορίτσι που ήρθε λέει από το εξωτερικό και πραγματοποίησε το όνειρό της στην Ελλάδα. Αυτό το κορίτσι τελικά την αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ και η Ελλάδα σε αγαπάει, Ελένη. Να το ξέρεις, δεν το έχουμε δείξει με κάθε τρόπο. Έχω να σας πω τώρα κάτι για όσους έχετε επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επιλέγουμε να κάνουμε ένα event εταιρικό, να φωνάξουμε πελάτες, να φωνάξουμε συνεργάτες. Πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια. Και δεν μιλάω μόνο για το catering, για το φαγητό και για όλο αυτό που μπορεί να έχουμε προγραμματίσει για αυτούς που θα φιλοξενήσουμε. Μιλάω φυσικά και για την εμφάνιση και για το γύρω-γύρω, το πώς θα είναι στολισμένος ο χώρος. Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχετε πραγματικά στις εντυπώσεις και να πάτε κέντρο Διάνα είναι το Heaven Ανθοπολείο. Το έχω ζήσει, το έχω δει από προσωπική εμπειρία, σας το λέω. Το Heaven Ανθοπολείο, ό,τι και αν έχει οργανώσει σε εταιρικό event, δεν μιλάμε τώρα για γάμους και βαπτίσεις που εκεί δίνουν οι άνθρωποι ρέστα, είναι καλλιτέχνες, αριστοτέχνες, δεν το συζητάω. Μιλάμε για event εταιρικά. Έχουν δώσει πραγματικά τον καλύτερο τους σε αυτό. Έχουν αναδείξει επιχειρήσεις και δεν μιλάω καν για μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάω για μικρές περιφερειακές τοπικές επιχειρήσεις που το Heaven Event πήγε εκεί και έδωσε, ειλικρινά σας μιλάω, χολιγουντιανό αέρα. Ο κόσμος δεν το πίστευε. Εγώ που δεν εντυπωσιάζομαι και εύκολα, είμαι και του εξωτερικού, σας το έχω πει. Κατάφερε και έδωσε πραγματικά χολιγουντιανό αέρα. Heaven Events λοιπόν, πάρτε ένα τηλέφωνο, οργανωθείτε μαζί τους 2810 824 970. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, και αύριο είναι η μέρα δυστυχώς που θα το θυμηθούμε, που έφυγε από τη ζωή ο Michael Jackson το 2009. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα δυνατά. Wanna be starting something. Thriller νομίζω ήταν ο δίσκος. Βγήκε μία φορά αυτός ο δίσκος, δεν έπεσε ποτέ από την πρώτη θέση, ούτε από την καρδιά μας, ούτε από τα charts.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Crete 102,8. Αντώνης Ρέμος, μην ξαναρθείς. Θέλω να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Θα απαγγείλω που λένε, θα κάνω μια ανακοίνωση. Λοιπόν, ορισμένοι άνθρωποι, δεν κάνω ανακοίνωση, παιδιά, χαλαρώστε. Μια χαρά είμαστε. Ορισμένοι άνθρωποι είναι leader, είναι οδηγοί, είναι ηγούντε και είναι πραγματικοί οδηγοί και ηγέτες, ειδικά αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι είναι, ειδικά αυτοί που κάνουν ό,τι κάνουν προκειμένου να βοηθήσουν, να στηρίξουν, να δώσουν το παρόν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του άλλου. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ηγέτες, αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που καθοδηγούν ουσιαστικά τον κόσμο, γιατί κίνητρό τους δεν είναι να κερδίσουν, να γίνουν καλύτεροι οι ίδιοι. Κίνητρό τους είναι να βοηθήσουν τους άλλους να γίνουν καλύτεροι. Δεν ξεκίνησα personal coaching, life coaching και δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλάω για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, μιλάω για τη φίλη μου τη Ρία. Εμείς τα Element, όπως ξέρετε, είμαστε μια επιχείρηση που έχουμε, είμαστε εργαστήριο αισθητικής, έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες, πάρα πολλές εταιρείες με τις οποίες δουλεύουμε. Δουλεύουμε με την Genetic, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δουλεύουμε με την Skeindor, δουλεύουμε με την Dermalogica, δουλεύουμε με τη Ceramic. Όλα τα κορυφαία ονόματα βρίσκονται στο κέντρο μας. Όμως αυτό που μας κάνει πραγματικά να είμαστε μπροστά είναι αυτοί οι συνεργάτες μας, όπως αυτό το κορίτσι Ρία που αυτή τη στιγμή μας ακούει πάνω από τη μακρινή, τη βόρεια, την εξωτική Θεσσαλονίκη. Μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αυτό το κορίτσι λοιπόν μας καθοδήγησε και εκεί που με συγκεκριμένες εταιρείες δεν είχαμε καθόλου αποτελέσματα, έφερε απίστευτα αποτελέσματα μέσα σε ένα χρόνο και όλο αυτό έγινε εξαιτίας της καθοδήγησής της. Όπου πάει η Ρία λοιπόν, το επίθετό της είναι Ρία Τσικαμπάκα, τη λένε για να ξέρετε για ποια μιλάω. Όπου πάει η Ρία λοιπόν πηγαίνουμε και εμείς την ακολουθούμε, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αν η ίδια δεν έχει εξερευνήσει το σημείο προς το οποίο μας καθοδηγεί, θα κάνει τα πάντα για να πετύχει το δικό μας το καλό και γι' αυτό την αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που θέλω να της το αφιερώσω μέσα από την καρδιά μου. Γιατί η ζωή μας όλη είναι ένα αρρωστημένο εγώ. Η Ρία όμως και άνθρωποι σαν τη Ρία με τον τρόπο που δουλεύουν είναι η μικρή υποδιαίρεση που κάνουν τη διαφορά στις ζωές μας. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Λίγα λεπτά ακόμα μαζί και σε λίγο θα έρθει το όμορφο το γλυκό μας το κορίτσι, η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση τώρα. Θέλω να το βάλετε δυνατά, τέρμα και να το αφιερώσουμε όλοι μαζί στη Ρία μας.

0: Τα παιδιά πήρε φωτιά λίγο το στούντιο εδώ πέρα. Έξω τα κορίτσια του Αστόρι άρχισαν. Δεν έχουν και κόσμο, δεν μπορούν. Άρχισαν λίγο να ψιλοχορεύουν. Καλά τα πήγαμε. Πάντως, κόσμοι ήμασταν με αναβίση και εξαίρεση. Τι, πόσο να είσαι κόσμος, ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Πάντως, είναι η ζωή μου όλη ένα αρρωστημένο εγώ, λέει αναβίση, και όλα τα άλλα μια μικρή υποδιαίρεση. Μια μικρή υποδιαίρεση είναι επίσης και η Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και λέω μικρή υποδιαίρεση γιατί είναι οι άνθρωποι που κάνουν την πραγματική διαφορά σε έναν τεράστιο πανικό από προσφορές, από ιδέες, από αυτοκίνητα που έρχονται από εδώ και από εκεί. Εκεί είναι αυτοί που στηρίζουν πραγματικά με το after sales service τους τους ανθρώπους που τους έχουν προτιμήσει. Γι' αυτό είναι και η υποδιαίρεση, γι' αυτό κάνουν και τη διαφορά και γι' αυτό μας προτείνουν και το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3, το οποίο θα το πάρουμε τώρα από τη Citroën Veneris ΑΕ. Πηγαίνετε για ένα family test drive, θα με θυμηθείτε. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν τώρα εμείς, να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και μετά να σας αποχαιρετήσω, να δούμε πώς πάει η κίνηση.
1: Love Traffic.
0: 62 Μαρτύρων, παιδιά, τα πράγματα γίνονται, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Γίνονται πραγματικά δύσκολα, γιατί βλέπω ότι στην έξοδο, πριν το κυκλικό, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά που πηγαίνει μέχρι τη διασταύρωση της Παύλου Μέλλα. Και ίσως είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Όλα τα υπόλοιπα σημεία που έχουν έτσι λίγο καθυστερήσεις δεν είναι τόσο σημαντικά. Λίγο στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, διασταύρωση με Γερονιμάκη στο Φανάρι. Ουρά και στην Ικάρου, προσοχή αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Εγώ σας αποχαιρετώ, έρχεται υπέροχη αγγελία. Να σταματάκι τώρα στο Λαβρίντο Κρήτης 102,8. Εμείς θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Λαβρίντο Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τον. Ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά.

0: Πέραν το γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι λίγο μετά τις 10. 24η μέρα του Ιούνιου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μέχρι τη μία.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης. Είμαι εδώ για σένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στον Έρικο και στον Έρικ. Χρόνια πολλά, να περνάτε όμορφα, να σας χαίρονται. Και πρώτα απ' όλα, όπως πάντα λέω, να χαίρεστε πρώτοι εσείς τον εαυτό σας. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτή ήταν η αγαπημένη Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία και σήμερα θα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, έτσι μεταξύ 2 και 3 η ώρα, όπως πάντα. Αυτή είναι η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Η αίσθηση λοιπόν θα είναι παρόμοια με την πραγματική θερμοκρασία. Αυτό το θέλουμε γενικότερα. Και μαζί μας πάντα με το καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς ακούμε και τη Γαρμπή.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και φανταστείτε τώρα να μπαίνετε σε μία μηχανή τηλεμεταφοράς και να είστε π.χ. στην Αθήνα και ένα δευτερόλεπτο μετά να βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη. Ακούγεται τέλειο. Υπάρχει όμως μία πολύ πολύ μικρή λεπτομέρεια που ίσως σας χαλάσει το ταξίδι. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σήμερα για την κβαντική τηλεμεταφορά, δεν θα μεταφερόσασταν εσείς. Θα μεταφερόταν η πληροφορία που σας περιγράφει. Κάθε κύτταρο, κάθε ανάμνηση, κάθε σκέψη. Στον προορισμό λοιπόν θα εμφανιζόταν ένας άνθρωπος ακριβώς ίδιος με εσάς. Θα ήξερε το όνομά σας, τους κωδικούς σας, ποιο ήταν το αγαπημένο παγωτό στο δημοτικό. Και θα ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι είναι εσείς, ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Το πρόβλημα, εσείς πιθανότητα δεν θα είχατε ταξιδέψει πουθενά. Θα ήσασταν στην Αθήνα, ακόμη στο Ηράκλειο, οπουδήποτε. Θα υπήρχε απλώς ένα τέλειο αντίγραφό σας στην άλλη άκρη του κόσμου. Γι' αυτό οι επιστήμονες λένε ότι η τηλεμεταφορά ίσως δεν είναι θέμα μετακίνησης, αλλά αντιγραφής. Και έτσι το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα τηλεμεταφερόμαστε, ή το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο τρομακτικό μπορεί να γίνει αυτό εάν συμβεί. Δεν ξέρω. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ώρα 0.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
8: Και αποκλειστικές συναντήσεις.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone. Εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Και τα όνειρα πρέπει να γίνονται πραγματικότητα. Πρέπει. Είναι ωραίο να γίνονται πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι. Και αν αλλάζουν λίγο και γίνονται λίγο διαφορετικά, δεν πειράζει, γιατί αλλάζουν αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που θέλουμε ανά τα χρόνια και έτσι, και ανά τις περιόδους. Αλλά εγώ τώρα θέλω να μιλήσω για ένα άλλο όνειρο που μόνο πραγματικότητα μπορεί να γίνει, το σμαραγδένιο όνειρο. Προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε μα κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 330 370. 330 370, να το πούμε και σωστά. Και εμείς εδώ ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουμπάς. Σε έχω ερωτευτεί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, και να στείλω τα φιλιά μου στον Αλέξη στην Πάρο, στη Γωγό, στη Ρένα, στη Λαμπρινή και στη Χριστίνα στη Σαντορίνη που μας ακούνε, και φυσικά τη φίλη μου την Αλεξία στο Ρότερνταμ που τώρα μας ακούει κάθε μέρα σχεδόν. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 67 και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66.

0: Τραντάβ 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3 σε 1 μόνο 2,22.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τεταρτούλα, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, 24η μέρα του Ιούνιου, λίγο μετά τις 11. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας η εταιρεία Σκαβολίνη.

αυτή ήταν η αναβίση, αυτός που περιμένω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάθε καλοκαίρι ανοίγει η ίδια συζήτηση στις παραλίες. Επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται τα σκυλάκια? Και η αλήθεια είναι ότι ο νόμος το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Τα κατοικίδια λοιπόν μπορούν να βρίσκονται σε ελεύθερες μη οργανωμένες παραλίες, αρκεί να φορούν λουρί και να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους φυσικά. Στις οργανωμένες παραλίες τώρα η παρουσία τους επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει σχετική σήμανση. Φυσικά, οι ιδιοκτήτες έχουν και τις υποχρεώσεις τους. Το ζώο πρέπει να είναι τσιπαρισμένο, καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς και να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας. Με λίγα λόγια, και οι τετράποδοι φίλοι μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα, αρκεί να υπάρχει σεβασμός, καθαριότητα και λίγη καλή διάθεση από όλους. Το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, υποσχέσου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελινά Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, εδώ στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα είναι 29 βαθμία, μεταξύ 2 και 3 το μεσημεράκι. Και ζεστή ημέρα σήμερα, αλλά είμαστε καλά. Το παλεύουμε αυτό, το αντέχουμε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η αγαπημένη εταιρεία Climatologic, που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Θα την πείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και συνεχίζουμε με Κέτι Καρμπή και Ανεμοδαρμένα ύψη.
1: Τα ρούχα στο πάτωμα το έχουν

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Ατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάπου εδώ το ίντερνετ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι κινείται πιο γρήγορα και από την επιστήμη. Μία περίεργη ιστορία έγινε viral τις τελευταίες εβδομάδες, με αναρτήσεις να υποστηρίζουν ότι βρέθηκε στα νυχτά της Βενεζουέλας ένα ολοκένουριο έντονα μπλε ψάρι και ότι οι χρήστες των social media έσπευσαν να του δώσουν το όνομα Bonnie Blue. Δεν θέλω να πω γιατί, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Πριν καν το ονοματίσουν τώρα οι επιστήμονες όλα αυτά. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Το ψάρι δεν υπάρχει. Η εικόνα που κυκλοφόρησε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όλη η ιστορία αποδείχθηκε διαδικτυακή φάρσα. Οπότε όχι, οι επιστήμονες δεν έχασαν την ευκαιρία να ονομάσουν ένα νέο είδος. Απλά το TikTok, το Instagram κλπ. Κατάφερε να βαφτίσει κάτι που δεν είχε γεννηθεί ποτέ. Και λέω αυτή την ιστορία γιατί γενικά να προσέχουμε τι διαβάζουμε και τι μεταφέρουμε και τι πιστεύουμε πάνω απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, εσύ.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζι.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Βαν Γκρέκο, δύο καρδιές εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάποιοι τώρα στα 9 τους μαθαίνουν ακόμη τα πρώτα κόρντα στο πιάνο. Κάποιοι άλλοι βάζουν φωτιά στα ντεξ μπροστά σε κοινό. Η μικρή λοιπόν Ρινόκα από την Ιαπωνία έγινε η νεότερη DJ στον κόσμο, κατακτώντας ρεκόρ Guinness μόλις στα 6 της χρόνια. Και σήμερα στα 9 της συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τέκνο σετς που θα ζήλευαν πολύ πολύ επαγγελματίες DJ. Το πιο αστείο είναι αρκετά μικρή φυσικά για να μην μπορεί να μπει νόμιμα σε πολλά νυχτερινά κέντρα, αλλά αρκετά ταλαντούχα ώστε να είναι εκείνη που θα παίζει τη μουσική. Μάλλον κάποιοι λοιπόν γεννιούνται για να πατάνε play, να πατάνε κουμπιά και να δημιουργούν μουσική έτσι με λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μέλισσες και Λαλούνα.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Team Wild και You Came. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber στο 69 56 64 10 28 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νεοφέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Απαπα, δεν

0: Σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίνγκ, το θέλω! Το θέλω! Το θέλω τσοκομπίνγκ!
0: Τσοκομπίνγκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Τσοκομπίνγκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσοκομπίνγκ. Από τη Fresh Snack.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, 24η μέρα του Ιουνίου. Η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Lose Control, εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάποιοι τώρα πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι να επιμένεις μέχρι τέλους. Ίσως όμως η μεγαλύτερη δύναμη να είναι να αναγνωρίζεις πότε κάτι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Η Χάρης Αλεξίου λοιπόν μίλησε για τη δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει το τραγούδι όταν ένιωσε ότι η φωνή της δεν την ακολουθούσε όπως παλιά. Μάλιστα τον επισκέφθηκε γιατρό στη Γαλλία. Εκείνος της είπε ότι οι φωνητικές της χορδές ήταν σαν μια 18χρονης και ότι ίσως το θέμα να ήταν ψυχολογικό. Εκείνη γέλασε και η απάντησή της ήταν απολαυστική. Εμείς λέει, επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά, τραγουδούσαμε και τόσο καλά, Χριστιανέ μου. Τώρα λέει, θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά. Με χιούμορ λοιπόν, αυτογνωσία και αξιοπρέπεια όπως πάντα, η Χάρης Αλεξίου απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ήταν σταματάς, καμιά φορά είναι η πιο γενναία απόφαση που μπορείς να πάρεις ποτέ. Και εμείς εδώ ακούμε Άννα Βύση και Γεια.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, Άγρια Θάλασσα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε για τα νέα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, εδώ στο Ηράκλειο. 29 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε επαγγελματικό και οικιακό κλιματισμό. Μπορείτε να βρείτε αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς αυτή τη στιγμή ακούμε Delta Goodrem και Lost Without You.

0: ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πριν φορέσεις τη φανέλα και πας να φωνάξεις για την ομάδα σου, ίσως χρειαστεί να έχεις τακτοποιήσει κάτι πιο σημαντικό. Στην Αργεντινή, λοιπόν, όσοι γονείς χρωστούν διατροφή στα παιδιά τους, δεν θα μπορούν πλέον να μπουν στα γήπεδα. Οι αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στις εισόδους και όποιος βρίσκεται στη σχετική λίστα μένει εκτός αγώνα. Το μήνυμα είναι απλό. Πρώτα γονιός, μετά φίλαθλος. Γιατί μπορεί να αγαπάς την ομάδα σου, αλλά η μεγαλύτερη υποχρέωση τη ζωή σου δεν παίζει ποτέ μόνο μία φορά την εβδομάδα. 100%. Και πάμε να ακούσουμε Michael Jackson και They Don't Care About.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

χωρίς αναπνοή θα σας πω κι εγώ ότι αν έχετε ιδέες, έχετε και φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε έτσι μορφή στις δικές σας προσωπικές σκέψεις. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς θα έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε πανέτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Να πούμε ότι το Love Cafe βρίσκεται στο Καψί Αστόρια, είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει. Θα μας βρείτε λοιπόν στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τώρα. So easy, όπως λέει και η Ολίβια.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Παλάντης, ομολογώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 10, όπως πάντα. Μέχρι τότε να κάνετε πάρα πολλές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
4: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
10: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
11: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση. Η πιο εύκολη απόδραση.
10: Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.

0: Hey, what's up? This is John Legend.
1: Hey, I'm Taylor Swift and this is.
2: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Τετάρτη 24 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8.

Ακούσαμε Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Εδώ στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στο νησί μας σήμερα, στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Με ηλιοφάνεια ήρθε ο καύσωνας σιγά σιγά, οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ, τίποτα δηλαδή από μποφόρ. Ηλιοφάνεια και εκεί. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και εκεί, με 5 μποφόρ στον Άγιο Νικόλαο και ηλιοφάνεια. Γενικά ξεκίνησε μάλλον ο Ελνίνιο, να το πω έτσι. Πάντως ο καύσωνας είναι πρώτο πυλόν και οπλιστείτε με υπομονή και κλιματιστικά. Ακούμε Δανάη για τη συνέχεια κι άλλο.

Ακούσαμε Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση, αυτός ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής φαινόμενο, ένας από τους κορυφαίους του 21ου αιώνα, έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Αργεντινής 175 φορές, έχει πετύχει 103 γκολ, έχοντας κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 2022, που παρέμενε και για χρόνια διακαής του πόθος, και τον παρακολουθούμε τώρα και στο Μουντιάλ. Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο για την εποχή του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά να ζήσει και να είναι πάντα έτσι γερός και δυνατός να βάζει γκολ. Ακούμε Θεοδοσία Τσάτσου τώρα για τη συνέχεια στη Θάλασσα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

runway. Τότσι και Lady Gaga με το Runway, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα να δούμε κάτι που παρατηρούμε κάθε χρόνο να συμβαίνει, κάθε χρόνο να επανέρχεται βέβαια αυτή η συζήτηση, αν επιτρέπετε να πάμε στην παραλία με το σκύλο μας, με το κατοικίδιό μας τέλος πάντων. Τι ακριβώς ισχύει, τι λέει ο νόμος, θα σας τα πω όλα τώρα. Σε ελεύθερες μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η παρουσία σκύλων στην ακτή. Επιτρέπεται και το μπάνιο στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας βέβαια ο σκύλος πρέπει να είναι με λουρί και υπό την επίβλεψη. Στις οργανωμένες τώρα παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει σχετική σήμανση από τον διαχειριστή της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι σκύλοι βοήθειας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση. Παραλίες με γαλάζια σημαία δεν επιτρέπεται η παρουσία σκυλιών. Εξαιρούνται βέβαια πάλι οι σκύλοι βοήθειας. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τσιπάκι στο σκύλο του, να έχει ένα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς το σκυλάκι. Αυτά για όσους έχουν την απορία. Συνεχίζουμε τώρα με Δέσποινα Βανδύ και θα ήθελα.

0: 92,8 Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ακούσαμε The Weeknd και Dancing in the Flames. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να δούμε τι επιλέγουν οι νέοι για τις διακοπές τους. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί και με low budget βέβαια. Ένας από αυτούς είναι η Ελλάδα. Θα σας πω ότι η έρευνα έγινε σε εφαρμογή στη Γαλλία, σε 1000 νέους που ρωτήθηκαν. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι μέσα στους προορισμούς αυτούς. Για low budget τώρα προορισμός, η Ελλάδα για εμάς τους Έλληνες δεν είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Πορτογαλία είναι, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Αυτοί είναι οι 5 low budget προορισμοί που επιλέγουν οι νέοι για διακοπές, να ξεκουραστούν, να μην φάνε και τόσα πολλά λεφτά που λέμε. Βέβαια εξαρτάται και πού θα πας σε αυτές τις χώρες και σε ποιο μέρος θα πας. Γιατί αν πας για παράδειγμα Βαρκελόνη, Ρώμη ή Μύκονο, σίγουρα θα δώσεις κάτι παραπάνω. Για τη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε. Λαύρο Διοκρίτη 102,8. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Λαύρο Διοκρίτη 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
17: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
16: Τέλειο. Ηράκλειο. Πού είναι?
17: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, μεράνια πουλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με απόλυτα καλοκαιρινή και νησιωτική διάθεση. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα και ακούμε Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χόρεψε.

Ήταν η μοναδική Έλενα Παπαρίζου με το φως στην ψυχή. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο τώρα για τους νόμους που έχουν κάποιες χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν νόμους που λένε αποκλείεται να έχει βγει νόμος για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και χώρες όπως η δική μας που δεν έχουν βγει καν νόμοι για κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Το προσπερνά όμως αυτό. Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ένας νόμος όπου οι αρχές μπορούν να απορρίψουν το όνομα ενός μωρού. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα μωρών που δεν επιτρέπεται να βαφτίσουν τα παιδιά τους με αυτά στη Νέα Ζηλανδία. Στη Σαρδινία μπορείς να φας πρόστιμο έως και 3.000 ευρώ αν πάρεις άμμο από την παραλία μαζί σου. Στην Ελβετία ο νόμος απαγορεύει να έχεις μόνο ένα ειδικό χειρίδιο, καθώς θεωρείται κακοποίηση. Πρέπει να έχεις δύο πάντα αντί του ενός, να είναι ζευγαράκι. Υπάρχουν και τέτοιοι νόμοι, βέβαια υπάρχουν και πιο σοβαροί, αλλά είπαμε να το ελαφρύνουμε λίγο, να μην πούμε τα σοβαρά. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ήταν ο Γιώργος Μοζωνάκης. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλε στην παρέα σας. Και τώρα που έχει μπει το καλοκαιράκι και θα σταματήσουν οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι σειρές φτάνουν στο τέλος τους, ολοκληρώνουν τη σεζόν, θα αρχίσουν να παίζουν αυτές οι αγαπημένες επαναλήψεις από σειρές και σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, αυτά τα παλιά που μας αρέσουν. Και εγώ θέλω να δούμε τώρα σειρές που έχουν σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης. Μία από αυτές είναι η Ψίθυρη Καρδιάς. Αν υπάρχει μία σειρά φαινόμενο στην ελληνική τηλεόραση, αυτή είναι η Ψίθυρη Καρδιάς. Με νούμερα τηλεθέασης που περνούσαν και το 70%. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Στο παραπέντε, άλλη μία σειρά φαινόμενο και σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση, το φινάλε του παραπέντε ξεπέρασε το 60% στην τηλεθέαση. Άλλη μία σειρά που μας αρέσει πάρα πολύ είναι το «Είσαι το τέρι μου». Μία σειρά που άφησε το δικό της στίγμα και όλοι οι ήρωες που έπαιξαν έδωσαν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την επιτυχία. Υπάρχουν ατάκες που έχουν μείνει ακόμα μέχρι και σήμερα, όπως «Το Σωτήρι σε πειράξανε». Εγώ γελάω αφάνταστα με αυτή τη σειρά. Και τελευταία «Τώρα τι ρε». Είναι από τις πιο γνωστές σειρές των 90's που ακόμα και άτομα που δεν είχαν γεννηθεί τότε νομίζω ότι βλέπουν ευχάριστα. Αυτά για τις σειρές. Σε λίγο θα πούμε κι άλλα. Προς το παρόν ακούμε Μαρίνα Σπανού και «Ταξίδι».
1: Σαν να

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3.
4: Δύο. Πήρε στον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη, Love Radio Crete 102,8. Το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράμε, να ξέρετε, αλλά και με το πώς αισθανόμαστε όταν το φοράμε. Νομίζω ότι το ξέρετε βέβαια οι περισσότεροι. Όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει πραγματικά, αυτό φαίνεται, βγαίνει προς τα έξω από την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ανδρικά κοστούμια για κάθε τύπο και κάθε περίσταση, με επιλογές από μεγάλους οίκους μόδας της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είτε λοιπόν ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα και το προσωπικό σας στυλ, εκεί θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα menfashion.gr. Ακούμε έναν πολύ στυλάτο καλλιτέχνη για τη συνέχεια, Σάκης Ρουβάς και Όσο Ζω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου από Σανάβα. Ένα κομμάτι λες και είναι από άλλη δεκαετία. Μου θυμίζει και λίγο Μάταλα προς εκείνη την πλευρά. Σίγουρα έχει καλοκαιρινή διάθεση και μας αρέσει πάρα πολύ. Το ακούσατε εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε. Και συνεχίζουμε με Παπαζό και Ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Crete 103,4.

Be My Baby από The Ronettes στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
10: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 82 16 66.

0: Για δύο άτομα 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Τρίτη ώρα παρέα, ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα.

Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Where is my husband, μας λέει η Ρέι. Αλλά μια γυναίκα στην αγροτική Ιαπωνία τον έχει βρει το σύζυγό της και έχει βρει και τον καλύτερο, τον πιο αφοσιωμένο και πιστό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η συγκεκριμένη γυναίκα έπασχε από κατάθλιψη και ο σύζυγός της ήθελε να τη βοηθήσει. Επίσης είχε χάσει και την όρασή της λόγω κάποιων επιπλοκών από τον διαβήτη. Αφού λοιπόν τυφλώθηκε, δεν ήθελε καθόλου να βγαίνει από το σπίτι. Θέλοντας λοιπόν να της δώσει ένα λόγο να βγει ξανά έξω, ο σύζυγός της μετέτρεψε τα γύρω χωράφια σε μια απέραντη θάλασσα λουλουδιών ροζ, ένα πολύ όμορφο χρώμα, το άρωμα των οποίων μπορούσε να απολαμβάνει ακόμη και χωρίς να μπορεί να τα δει. Η ιστορία τελικά προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας την ιδιοκτησία του ζευγαριού σε ένα πολύ δημοφιλή προορισμό. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βοήθησε να επιστρέψει η χαρά στη ζωή της σύζυγου του και έγινε και ένα ισχυρό σύμβολο αγάπης αλλά και αφοσίωσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα άλλο ερωτευμένο ζευγάρι της Showbiz, τον Νίνο και τη Ζόζεφη, να μας λένε τι κάνεις.

Όσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

Ήταν οι Μέλισσες και ο Χρήστος Μάστορας με τη μοναχική καρδιά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρωτίο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και είμαι και εγώ μια μοναχική καρδιά. Όσον αφορά βέβαια τα ψώνια μου, όταν θέλω να πάω για ψώνια, θέλω να πηγαίνω μόνη μου. Και αν είστε και εσείς από αυτούς, είτε είστε είτε δεν είστε βασικά, και είστε εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου, μπροστά από τα Honda Center Ηρακλείου, να γνωρίζετε ότι αυτή την εβδομάδα η προσφορά στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Και για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Honda Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Μην το χάσετε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
4: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη και έχετε λίγες μέρες ακόμα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, όπου δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στα social media του σταθμού, στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Όπως κάθε καλοκαίρι, σε κάντα weekend, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, σε κάντα Seascape Experience στον Καρτερό, με μουσική, με σούσι, με κοκτέιλς, με καλοκαιρινή διάθεση. Είμαστε εκεί με διαγωνισμούς, όπως σας είπα, για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Ακούμε Black Eyed Peas για τη συνέχεια και Meet Me Halfway.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με μια γλυκιά μελωδία. Το ακούσατε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Πάμε να σας πω λίγο για το friend bombing. Είναι ακριβώς όπως το love bombing. Είναι αυτή η τοξική παγίδα που κρύβεται πίσω από μια τέλεια φιλία ή μια τέλεια σχέση. Συγκεκριμένα όμως το friend bombing είναι η μεταφορά των τακτικών του love bombing στο πεδίο της φιλίας, όπου ένα άτομο σε βομβαρδίζει με υπερβολική προσοχή, με κολλακή, με δώρα, με στόχο να παρακάμψει αυτά τα φυσιολογικά στάδια κτισίματος μιας σχέσης και να δημιουργήσει μια άμεση οικειότητα. Συνήθως αυτά τα κάνουν οι ναρκισσιστές, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, και μπορείτε να καταλάβετε αν έχετε πέσει θύματα friend bombing από γρήγορες ταμπέλες που σας βάζουν συνήθως αυτά τα άτομα όταν σας εξομολογούνται τα πιο βαθιά τους τραύματα ή τα μυστικά τους πάρα πολύ νωρίς, ή αν σας κάνουν σκηνές ζηλοτυπίας αν βγείτε με άλλους φίλους σας και σας εκδηλώνει μια παθητική συμπεριφορά που σας κάνουν να νιώθετε και κάπως άβολα. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιου είδους άτομα. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Teddy Swims εμείς και The Door.

0: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Εγώ όμως είμαι εδώ για εσάς. Δεν σας αφήνω έτσι. Μπορεί εγώ να φύγω σιγά σιγά, αλλά έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, εδώ μία η ώρα, στο καθημερινό μας ραντεβού. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Και εσύ, φτάσαμε στην Τετάρτη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη που ήρθε η ώρα να αναλάβει δράση για τις επόμενες 3 ωρίτσες μαζί.

Τετάρτη σήμερα 24 του Ιούνιου. Προχωράμε στην τελευταία εβδομάδα του τουνού του μήνα. Την επόμενη Τετάρτη μιλάμε πλέον για Ιούλιο, περίεργο όλο αυτό. Ξεκινάμε με Ειρήνη Καρά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980 και κέρδισε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και έγινε ύμνος για όλους αυτούς που κυνηγούν τα όνειρά τους και θέλουν να γίνουν περισσότερο fame. Εμένα αυτό το τραγούδι φυσικά μου θυμίζει Fame Story, όπως νομίζω και σε όλους τους ανθρώπους της γενιάς μου. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό είναι ο Απόν με το Βοριά. Υπέροχο ο Απόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρειά του και νομίζω ότι έχει και μια ενέργεια αυτό το αγόρι, την οποία την έχουμε απολαύσει και σε παιχνιδομαζέματα δώρο σκορπίσματα εδώ στο Ηρακλειάκι μας. Με μια πολύ ωραία συναυλία στο κέντρο της πόλης. Τεταρτίτσα σήμερα, συνεχίζει έτσι πολύ ζεστά να προχωράει η εβδομάδα και από ό,τι βλέπω όλη η εβδομάδα θα πάει στα πολύ ζεστά. Γενικότερα υπάρχει ένα κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω και εσείς αν παρατηρείτε, οι φίλοι μας οι Γάλλοι έχουν κάπως ψηθεί. Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για την εποχή. Σήμερα εδώ στο Ηράκλειο όμως είναι λίγο έτσι ζεστά, αλλά υποφερτά ακόμα. Μέχρι και 32 βαθμούς θα προχωρήσει το μεσημεράκι και αύριο Παρασκευή συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Σάββατο και Κυριακή τα τριαντάρια είναι ψηλά, με θερμοκρασίες που ευνοούν τα μπανάκια, τις βόλτες και όλα τα ωραία τα καλοκαιρινά. Συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να ρωτήσετε.

Weekend και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα στους φίλους μας, τους Γάλλους ξανά. Όπως είπα και πριν, έτσι διανύουν περίεργες μέρες με πάρα πολύ ζέστη. Κάπως έτσι δυσκολεύτηκε και αυτή η φίλη. Μία γυναίκα που έγινε γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε το πύργο του Άιφλ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι πια ο έρωτάς της για τον πύργο σταμάτησε να υπάρχει. Έχει ερωτευτεί πια ένα φράχτη που θέλει να χωρίσει πλέον από τον Άιφλ. Κάπως δυσκολεύεται. Η ιστορία δεν είναι σατυρική, είναι μια γυναίκα πραγματικά που αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual, ένας όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς ή ρομαντικούς δεσμούς, λέει, με αντικείμενα και κατασκευές. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, είχε αναπτύξει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον πύργο, τον θεωρούσε σύντροφό της. Γελάω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο τώρα, δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανείς πραγματικά. Έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από το διαδίκτυο, η κυρία όμως πια θέλει το φράχτη. Ο φράχτης είναι ένας κόκκινος, ξύλινος φράχτης που κάπως έτσι έχει σκυρτήσει λίγο μέσα της. Ο Νταλκάς, μεγάλος για τη φίλη μας εδώ. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, είναι πάρα πολύ ωραίος ο πύργος του Άιφελ και πάρα πολλοί κόσμος έτσι πάει και φωτογραφίζεται. Είναι το πιο φωτογραφισμένο μνημείο σε όλο τον κόσμο. Θα βρει τον έρωτά του. Εγώ σκέφτομαι να το φίλο μου τον Δημήτρη, οπουδήποτε και αν βρεθεί, μιλάει για το Παρίσι και τον πύργο του Άιφελ. Πάει στον πύργο του Άιφελ τρεις μέρες. Συγγνώμη, στο Παρίσι τρεις μέρες, πάει 15 φορές στον πύργο του Άιφελ. Δεν θα μείνει μόνο σου, πύργε μου. Τέλος πάντων, ζέστη, πολύ ζέστη στο Παρίσι. Πάμε.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga με τον Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο Love Radio Κρήτης. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω και εσένα έχετε δει στο Instagram, κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον τραγουδιστή, τον Δημήτρη Γερογιάννη, που έχει κάνει διασκευή αυτό το τραγούδι με τη Μαντό. Εντάξει, τώρα τα λόγια είναι περιτά για τη Μαντό και εκείνος ο άνθρωπος αυτό λέει, ότι ήταν πολύ έντονο ο συναισθηματικός ο φόρτος όταν έπρεπε να τραγουδήσει με τη Μαντό. Όμως το τραγούδι πραγματικά είναι ανατριχιαστικό, προκαλεί δέος. Συγγνώμη, lady, αλλά εγώ ψηφίζω Μαντό. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, Στέφανος Κορκολής και στους 5 ανέμους εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλησπέρα σε όλους.

0: Με καφεδάκι στο χέρι, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εσείς μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι γνωστό και μέσα από τους διαγωνισμούς μας. Είναι το 6956641028. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα σας καλέσουν από το Πέτσα μόλις. Για να σας ενημερώσουν, όλη η διαδικασία θα τη μάθετε κανονικότατα από αυτούς τους ειδικούς. Περισσότερα στο petsamolis.gr. Εμείς μένουμε εδώ με μουσική, με καφεδάκι και με ωραία νέα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Dua Lipa και ο Elton John με το τραγούδι του Cold Heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, απόγευμα Τετάρτης. Τώρα η Dua Lipa ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να μετατρέπει έτσι κάθε προσωπική στιγμή σε παγκόσμιο πολιτισμικό γεγονός. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της αυτή pop star, προκάλεσε μια φρενίτιδα στα social media, μέτρητα δημοσιεύματα διεθνώς. Όλοι ασχοληθήκαν με το τι έκανε, πού πήγε, πού παντρεύτηκε, τι νηφικό έβαλε, αν τους άρεσε, αν δεν τους άρεσε, πώς ήταν τα νύχια της, πώς ήταν τα μαλλιά της. Έκανε μια λαμπερή τελετή στη Σικελία στις αρχές του μήνα. Και εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης. Ανέβασε και λίγες μέρες πριν έτσι κάποιες φωτογραφίες στο Instagram. Πήρε μερικά λίγα like, νομίζω 14-15, όχι like, 14-15 εκατομμύρια like. Έγινε χαμούλης. Επιβεβαίωσε γενικότερα την αγάπη που έχει ο κόσμος στο πρόσωπό της και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Πέρα από τα αστεία τώρα, όταν έτσι βλέπεις την αποδοχή, νομίζω ποιος δεν θα την απολαύσει. Αν τώρα κι εσείς είστε στο ίδιο mood και θέλετε να οργανώσετε το γάμο σας ή τη βάπτισή σας ή γενικότερα οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να προτείνω έναν υπέροχο πραγματικά χώρο και μια διοργάνωση που θα τη λατρέψετε. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall. Είναι στις Μαλάδες και ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Είναι σημαντικό σε αυτές τις μέρες να τα αφήνουμε σε ανθρώπους όλα που ξέρουν ακριβώς πώς να το κάνουν. Για περισσότερες πληροφορίες στο 69 48 37 13 97. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Νούμερο 1 επιλογή σε ακροατές και ακροάτριες του Love Radio Crete 102,8 στο top 5 αυτής της εβδομάδας. Πάμε παρέα έως και τις 7 τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνη και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα από εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 24. Είναι λίγο μετά τις 5 και είστε σωστά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο.

Με ένα καφεδάκι στο χέρι, με ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο θα προχωρήσουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Peggy Zina στο τραγούδι Άμυνα, εδώ στον Love.

Ευθύμηδε Νορμανδί και Γη και Σελήνη είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες η Σελήνη μας χάρισε ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα στον ουρανό με τους πλανήτες γύρω-γύρω. Εγώ πολύ το απόλαυσα και μπορώ να πω ότι πορώθηκα και λίγο με την αστρονομία. Φεύγουμε όμως από την αστρονομία και πάμε τώρα στα ψηλά τα κτίρια. Γίνεται ένας μικρός χαμούλης, γιατί έρχεται ένας γιγάντιος πύργος που υψώνεται στην Σαουδική Αραβία, όπως καταλαβαίνετε, στην Τζέντα. Μέχρι τώρα το τίτλο του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο το έχει το Μπουρτζ Χαλίφα, όμως έρχεται ο Τζιτά Τάουερ. 1 χιλιόμετρο θα είναι το ύψος του. Γίνεται έτσι, χτίζεται σιγά σιγά, το θέλει το χρόνο του. 100 οι όροφοι, 400 μέτρα στόχος να ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο σε ύψος όταν ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι εσείς όσοι έχετε ψηφοφοβία, μην τυχόν και περάσετε ούτε απ' έξω. Ο γιγάντιος πύργος λοιπόν αυτός έρχεται στη Σαουδική Αραβία και έχει ήδη μπει η βάση και θα υπάρχουν και 59 ανελκυστήρες, 12 κυλιόμενες σκάλες, 5 διόροφοι ανελκυστήρες. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης, λέει, το υψηλότερο παρατηρητήριο σε όλο τον κόσμο και μια υπαίθρια κυκλική βεράντα διαμέτρου σχεδόν 30 μέτρα, η οποία αρχικά προοριζόταν για ελικοδρόμιο. Θέλει το υλικό του, θέλει περίπου 80.000 τόνους χάλιβα, θεμέλια με πασάλους διαμέτρου, γενικότερα θέλει. Αλλά θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι 1 χιλιόμετρο κτίριο, ύψος, ε! Μπράβο! Μπράβο εκεί στους Σαουδάραβες που δεν έχουν τι να κάνουν τα λεφτά τους ομολογουμένως, και πάμε για Taylor Swift.

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν, το 11ο κατά σειρά σε όλο το Ηράκλειο. Πραγματικά έχει απλώσει τα πλοκάμια το αυτό το φεστιβάλ παντού, από χωριά μέχρι και πόλη. Και σήμερα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις επίσης. Σήμερα στις 6 στο Αρχαιολογικό, με μικρές ιστορίες στο μουσείο από την κυρία Κατερίνα Θανασάκη, τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων. Στις 7 στο Πάρκο Γεωργιάδη, μια διαδραστική αφήγηση παιδικών βιβλίων με την αγαπημένη Χριστίνα Αποστολίδη. Πολύ ωραία βιβλία μέσα στο σπάσιμο των στερεοτύπων, να μην έχουμε κανένα στερεότυπο πια. Πολύ ωραία παιδικά βιβλία, πραγματικά. Όχι κοκκίνησα και όχι πρασίνησα. Στις 7.30 στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, σεμινάριο φωτογραφίας, φωτογράφηση λέει με χρήση κινητού, συμβουλές για να βελτιώσουμε τις καλοκαιρινές μας λήψεις. Ωραίο από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, μπράβο. Στο Πετροκέφαλο έχουμε Magic Stage Show με τον Μάγο Βιτάλιο. Γίνονται και σήμερα πάρα πολλά πράγματα στο φεστιβάλ. Όλη η πόλη πραγματικά είναι μία σκηνή. Μπράβο σε όλους όσους έχουν λάβει μέρος, από τους διοργανωτές μέχρι και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν την ψυχή

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρέα και οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν θέλετε να χαρίσετε αγάπη και ένα όμορφο σπίτι σε ένα μικρό χνουδωτό φιλαράκι, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 στο 69 56 64 10 28, γράφοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Το πέτσα μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για όλη τη διαδικασία. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο petsamolis.gr και να μείνετε συντονισμένοι ως τις 7, γιατί έχουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτή είναι η αναβίση με το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8, τραγούδι που ακούσαμε και αποκλειστικά πρώτη εδώ. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ακούσαμε εκπομπές από το Αιγαίο του Love. Ένα project που ξεκίνησε το 2017 με πρώτο νησί, πρώτο σταθμό τότε ήταν η Πάρος. Είχα πάει εγώ μαζί με τη Μαρία Γιαμπουλάκη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο όμορφο νησί ήταν, δεν είχα βρεθεί ποτέ ξανά. Και είχαμε μεταδώσει από εκεί εκπομπές σε διάφορα σημεία. Και έκτοτε αυτό το project πραγματικά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά νησιά. Γενικά, φέτος έχουμε σταθεί στη Μήλο, έχουμε σταθεί στη Σαντορίνη με Κάτια Ματσαμάκη στο μικρόφωνο. Και έρχεται σειρά της Ίου, Ίος για το Σαββατοκύριακο, με πολλές έτσι ωραίες στάσεις σε διάφορα μέρη του νησιού, σε γνωστές παραλίες, σε σοκάκια κυκλαδίτικα που θα απολαύσουμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του Love. Έπειτα ακολουθεί ξανά η Πάρος, σχεδόν 10 χρόνια μετά, για 10η συνεχόμενη χρονιά αυτό το project, και μετά τα Κύθυρα, αγαπημένο νησί μου, ξέρετε πολύ καλά.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

κάθε νύχτα Μαργαρίτα από Μέλισσες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 7 παρέα σας ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Και συνεχίζουμε φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών με διάφορα ωραία πραγματάκια που συμβαίνουν στην πόλη μας. Στην Αυγενική, στο χωριό αυτό, στις 8.30 γιορτή Κλείδωνα, με συναυλία λαϊκής μουσικής. Στις 9, στο Ατσαλένιο, κοντά στο σπίτι μου, συναυλία με το σχήμα ρεμπέτικη ρομάντζα. Ενώ στον Κατσαμπά, συναυλία με τους Σεβδαλίμ, πενταμελής μπάντα με αγάπη για την παραδοσιακή μουσική. Αύριο το πρωί, πραγματικά η Πέμπτη ξεκινάμε πολύ ωραία γνώση. Ιερός Ναός του Αγίου Ματθαίου των Συναϊτών, μαθαίνουμε το Λάκκο, μία ξενάγηση με τον κύριο Ηρακλή Πυριανάκη, αρχιτέκτονα, και τον υπεύθυνο του ναού, τον κύριο Βασίλη Καφετζάκη. Και γενικότερα, παιδιά, το φεστιβάλ αυτό έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Τέχνη Καθοδών σε όλο το Ηράκλειο. Ψάξτε κι εσείς και βρείτε την εκδήλωση που σας ενδιαφέρει, που όλες είναι εντελώς δωρεάν. Για τη συνέχεια, εκδρομή από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρή Φαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 4.
7: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Honda Center.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
13: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής παρεούλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, στο Love Cafe ζωντανά στο κέντρο της πόλης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Σωστά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μέσα από το love1028.gr. Μαζί μας και σήμερα πραγματικά η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης από το Casa Donato και η Domestika by Kristakis για τα έπιπλά μας και Πέτσα Μόλις για τα γλυκά μας τα κατοικίδια, που τώρα έχουν και την τιμητική τους τα κουνελάκια.

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Και πραγματικά ένα κακό όνειρο θα μπορούσε να είναι η συνύπαρξη με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε δει για τον φίλο μας, τον Mac Grail Batum, όπου πήρε μία θέση στο ρεκόρ Guinness επάξια ως ένας άνθρωπος με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο. Είναι από την Αυστραλία, είναι καθαριστής air condition, λέει, στο επάγγελμα, και φιγουράρει εκεί 58 χρονών με τη φωνή του αιώνα. Η εντυπωσιακή ένταση, λέει, φτάνει τα 122,4 δεσιμπέλ, ένα επίπεδο, λέει, θορύβου συγκρίσιμο με ένα αλυσοπρίωνο ή ένα αεροσκάφος κατά την προσγείωση. Και όλο αυτό βγαίνει από τις φωνητικές χορδές. Η εκοφαντική κραυγή του, λέει, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο ίδιος και μία δασκάλα, λέει, από την Βόρεια Ιρλανδία. Όταν φώναξε τη λέξη ησυχία, έφτανε ένα πολύ ψηλό ρεκόρ, περίπου στα 120, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα ούτε στιγμή να είμαι δίπλα του. Δεν μπορώ να τις πολλές φασαρίες. Εγώ θέλω να υπάρχουν ησυχίες στα πράγματα, ε. Να μιλάμε ήσυχα, να κλείνουμε τα ντουλάπια ήσυχα, να μην μιλάμε δυνατά.

ουρανό. Μην φύγεις τώρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 τραγούδισε μόλις ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι μαζί σας, μαζί θα είμαστε έως και τις 7 και το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχω να προτείνω θερινό σινεμά. Εδώ κοντά στο κέντρο της πόλης, στη Βίλα, διοργανώνεται από το 4ο σύστημα αεροπροσκόπων του Ηρακλείου, Σάββατο 27 και Κυριακή 28 του Ιούνιου, απέναντι από το Πάρκο Γεωργιάδη. Για δύο βραδιές ο χώρος θα διαμορφωθεί σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο, θα έχει παράλληλες προβολές για παιδιά και για ενήλικες, ενώ κάθε βράδυ θα προβάλλεται και μία παιδική ταινία για μικρούς θεατές και μία ταινία για ενήλικο κοινό. Η προσέλευση θα ξεκινά στις 8.30 ενώ οι προβολές θα αρχίζουν στις 9 και στο χώρο θα λειτουργεί μάλιστα και μπουφές, ενώ το εισιτήριο συμμετοχής θα είναι στα 3 ευρώ και θα περιλαμβάνει και popcorn, το αγαπημένο των παιδιών και των μεγάλων βέβαια. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση απευθύνεται σε παιδιά, σε γονείς και φίλους του κινηματογράφου, ενώ τα έσοδα θα πάνε στο 4ο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου. Αλλά τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Να, μια ωραία ευκαιρία εντελώς δωρεάν ή με ένα πολύ μικρό κόστος να πάμε να δούμε ταινία μαζί με τα παιδιά μας. Και οικογενειακές στιγμές και ψυχαγωγία και στήριξη των προσκόπων στο Ηράκλειο. Kate Bush για τη συνέχεια και Running Up That Hill στο Love Radio Critics.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Δυο καρδιές εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Διανύουμε και την περίοδο με πάρα πολλά γλέντια και πάρα πολλά πανηγύρια σε πάρα πολλά χωριά της Κρήτης και συγκεκριμένα του Ηρακλείου. Και στις Δαφνές, την Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή στις 5 του Ιούλη θα πραγματοποιηθεί η διάσημη γιορτή κρασιού Δαφνών. 50 χρόνια κλείνει φέτος και γενικότερα το κρασί έχει την τιμητική του εδώ στο νησί μας, το ξέρετε, με διάφορα έτσι, κριτικά γλέντια που θα γίνουν, με χορευτικά συγκροτήματα, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν σε ένα μεγάλο πλούσιο πρόγραμμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, εννοείται, από τις 9.30 το βράδυ μέχρι και πολύ αργά το βράδυ, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνών αναφέρει ότι είναι πολύ πολύ χαρούμενος για τα 50 χρόνια αυτής της γιορτής, με καθημερινή παρουσία επαγγελματία σομελιέ εκεί, ο οποίος θα παρουσιάζει τα τοπικά κρασιά και θα καθοδηγεί το κοινό σε μια εινογνωσία. Βρε τους κρασόφιλους! Η Αγγελίνα Σταματάκη αγαπά πάρα πολύ το κρασί.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα έχω μία ερώτηση. Θέλετε μήπως να αποκτήσετε ένα γλυκό κουνελάκι? Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών συνεχίζονται. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6956641028. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και το Πέτσα μόλις θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε και να το κάνετε δικό σας. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Πάμε λοιπόν και εμείς μέχρι και τις 7 εδώ και σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
3: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο SeaJets.gr.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Πέτσα Μόλις, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Τώρα, στο νέο Πέτσα Μόλις καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Πέτσα Μόλις ή μπες στο petsamolis.gr. Πέτσα Μόλις, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Κρήτης 102,8, όπου και αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
7: Και αποκλειστικές συναυλίες.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα

0: θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, τάπας, πίτσες και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος στο Love Radio Κρήτης 102,8, το τραγούδι Τρέμου. Λίγο ταξιδέψαμε στα πιο παιδικά μας χρόνια, όπως και να το κάνουμε. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τετάρτης. Με Τίνα Μιλωνάκη συνεχίζουμε εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού και μέσα από το love1028.gr. Είστε μαζί της όπου και αν θέλετε να βρεθείτε. Αύριο ξανά στις 4 θα είμαστε μαζί. Μέχρι τότε Γιάννης Καπνίδης το πρωί ξυπνάτε μαζί από τις 6 έως και τις 10 με το κορίτσι του τη Μαρίλια Δάκη να λείπει αυτές τις μέρες, αλλά θα επιστρέψει όσο νούπο. 10 με 1 Αγγέλινα Σταματάκη, 1 με 4 Ράνια Πιλάλη και στις 4 εγώ εδώ για τον καθιερωμένο ραντεβού μα. Αύριο Πεμπτούλα και ξέρετε, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Ολίβια Ντίν για κλείσιμο της εκπομπής μας και So Easy. Φιλιά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
11: Κλείνω και έρχομαι.
10: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
11: Έφυγα!
10: Να παραγγείλω τις πίτσες.
11: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα! Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε παρέα τις επόμενες 3 ώρες. Ξεκινάμε με Anastasia και Left Outside Alone.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Crete 102,8. Στη θέση της Νίκης Μπελαδάκη έχει τις διακοπούλες της αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι να περνάει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξεχνάμε σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο και τον Έρικ. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει και το έχετε ξεχάσει, αυτή είναι η ευγενική επενθύμηση. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.

Ήταν η Λόλα Γιάνγκ, ακούσαμε Μέση, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Όλο το χειμώνα το τραγουδούσαμε. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απόγευμα με αγαπημένες επιτυχίες. Είναι και η Μπελαδάκη, έχει τις διακοπές της. Οπότε εδώ, αναπλήρωση μέχρι να επιστρέψει το κορίτσι μας. Ακόμα ενώ τη Σφακιανάκη, αγάπη τη δύσκολο πράγμα.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και

0: Φανταστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: κάνει, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Anyway, μόλις ακούσαμε στο Λαμπρίντιο Κρήτης 102,8 και να ετοιμάζεστε για διακοπές και να ρωτιέστε τι θα ακούτε εκεί που θα πάτε. Η απάντηση είναι απλή. www.lab1028.gr και είμαστε μαζί παντού και πάντα. Πληκτρολογείτε τη διεύθυνσή μας και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Πιο In Love παρέας. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας σλότ για να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπούτιε, και τόσο απλά το δικό σας podcast ξεκινά. Ακούμε αναβήσει και πράγματα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας θέλει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Μουρ. Μόνα Μουρ, θα σε πάω στην καλύτερη παραλία. Και ναι, βγήκε το countdown για τις 10 πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης. Και τρεις ελληνικές βρίσκονται εκεί. Μία είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, εξωτικός θησαυρός του Ιουνίου, όπως το περιγράφει, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Δεύτερη, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, μία παραλία που μοιάζει ανέγκυχτη. Τουλάχιστον ελπίζω αυτό να καταφέρουν να το κρατήσουν και να μην γεμίσει και εκείνη με ομπρέλες παντού. Και τρίτη, το Ελαφωνήσι της Κρήτης μας, το φυσικό θαύμα με τη Ρόζα μου, το οποίο έχει γεμίσει ξαπλώστρες. Τέλος πάντων, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το προσέξουν λίγο περισσότερο, γιατί κοντεύει και αυτό να πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Η Ελλάδα μας λοιπόν έχει πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Χαιρόμαστε που αυτές οι τρεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν και φυσικά χαιρόμαστε λίγο παραπάνω, που η Κρήτη είναι μέσα σε αυτές. Ακούμε Νίκο Απέργη, Αυτά τα χίλια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ήταν η Πεγκιζίνα, σου το ορκίζομαι μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απογευματάκι, το περνάμε μαζί. Αύριο είναι η μέρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Θα έρθουν σε μηνυματάκι σε όσους έχουν κάνει εγγραφή για να το λάβουν στο κινητό. Διαφορετικά μπορεί κάποιος με τους κωδικούς του να μπει στην πλατφόρμα ή να πάει στο σχολείο με τον πατροπαράδοτο τρόπο και να αναζητήσει που θα έχουν αναρτηθεί τις λίστες. Εύχομαι λοιπόν καλά αποτελέσματα σε όλους και εμείς ακούμε Sam Smith και

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε έτοιμε σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
13: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
14: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι τις 10 μαζί και ξεκινάμε με ονειράμα.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, έλα. Έλα και εσύ, πάμε συναυλία. Γρήγορα, κλείσε και ένα το εισιτήριο. Έρευνα δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν έως και 9 χρόνια παραπάνω. Και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε πολλές συναυλίες στην Κρήτη μας. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο είναι που έχουμε και νικητές που κέρδισαν το Love Pass και έτσι θα μπορέσουν να απολαύσουν τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού με ένα και μόνο πάσο. Προς το παρόν, ακούμε Bruno Mars και I Just Might.

0: Αντώνης Ρέμος, δύο ψέματα. Είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης μας, η οποία έχει τις διακοπές της. Ευχόμαστε να περνάει καταπληκτικά και από εβδομάδα θα την έχουμε πάλι πίσω εδώ στο Love Team. Ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο και Ζώσεφιν, τι κάνεις? Τι κάνεις όταν οι λαγοκέφαλοι έχουν κοιμήσει τις θάλασσες? Έχει γίνει ένας χαμός στα social και στις ειδήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ψάρι και τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί. Και να που η φύση έχει βρει μία ισορροπία. Εμφανίζεται η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, η οποία είναι επιβεβαιωμένη περίπτωση φυσικού θηρευτή. Με το ισχυρό της ράμφος, το ανθεκτικό καβούκι και το ιδιαίτερα αποτελεσματικό πεπτικό της σύστημα, η χελώνα μπορεί να τακτοποιήσει τους ενήλικους λαγοκέφαλους χωρίς να επηρεάζεται από τη τοξίνη τους. Πρόκειται για μια σπάνια ισορροπία της φύσης και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε τη φύση να δίνει απαντήσεις σε μεγάλα δικά μας προβλήματα. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη και ώρα 0.

0: Radio Crete 102,8. Εννοείται ότι το καλοκαίρι το μόνο που θέλουμε είναι να έρθει η στιγμή που πηγαίνουμε παραλία. Και εμείς το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας πάμε παραλία με Cicada Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram πικτολογώντας Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

γυρνάει κι άλλο. Και αν είστε από εκείνους που αγαπάτε την καθαρή Δευτέρα γιατί σας αρέσει το πέταγμα χαρταϊτού, θα ξετρελαθείτε με αυτό που συνέβη στη Δανία. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ χαρταϊτών στον κόσμο. 25.000 χαρταϊτοί πέταξαν πάνω από τις απέραντες αμμώδες παραλίες του Φανό, ενός μικρού δανικού νησιού στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας. Αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι τελείως σουρεαλιστικό. Λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οι χαρταϊτοί αυτοί είναι ολόκληρες κατασκευές, υπέροχοι, πολύχρωμοι, μυθικά πλάσματα. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Πάρα πολύ όμορφο. Το Διεθνές Συνέδριο Χαρταϊτών του Φανό διοργανώνεται κάθε χρόνο Ιούνιο, οπότε αν είστε φαν μπορείτε να κανονίσετε και κάποιο ταξίδι την εποχή εκείνη για να το απολαύσετε από κοντά. 5.000 άνθρωποι που λατρεύουν τους χαρταϊτούς από 26 χώρες συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, γεμίζοντας τον ουρανό με περίπου 25.000 χαρταϊτούς όλων των σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων. Είναι πανέμορφο, βλέποντας το ζήλεψα, μ' αρέσουν οι χαρταϊτοί, οπότε ίσως να το σκεφτώ λίγο πιο σοβαρά και να οργανωθώ. Αν θέλετε κι εσείς, πάμε να κάνουμε μια ομάδα, να φτιάξουμε μια υπερκατασκευή. Ακόμη λίγα βρετό, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Και εκεί που πας να το πιστέψεις ότι εντάξει δεν είναι και τόσο σπάνιο να εμφανίζει δουλευτή καρχαρίες, τσουπ, να τους, στην Ανάβησο, τριών μέτρων, κοντά σε πολύ συχνά στην παραλία. Τι έχει γίνει, παιδιά, και βγαίνουν ειδικοί. Όχι, δεν είναι σπάνιο, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κανένας λόγος για να ανησυχήσουμε. Εγώ θυμάμαι κάτι καλοκαίρι στο παρελθόν που βρισκόμουν μέσω πέλαγα που λένε σε σκαφάκια και απλά πηδούσα στη θάλασσα λέγοντας πω, τι τυχεροί που είμαστε σε μια χώρα που δεν φοβάμαι τις θάλασσες, γιατί εδώ δεν έχουμε τίποτα από αυτά τα τρομακτικά κατά τα άλλα θηλαστικά. Λοιπόν, μας λένε κανένας λόγος πανικού, οι άνθρωποι είμαστε πιο επικίνδυνοι, ναι το γνωρίζουμε, αλλά είναι και λίγο τρομακτικό εκεί που κολυμπάς και κάνεις τη βουτιά σου, τσουπ να τον δεις μπροστά σου. Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί σε κανέναν, όνειρο θα είναι ξανά, μας λέει Θοδωρής Φέρης, ας τον ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
8: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
9: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα! Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε παρέα τις επόμενες 3 ώρες. Ξεκινάμε με Anastasia και Left Outside Alone.

Πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξεχνάμε σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο και τον Έρικ. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει και το έχετε ξεχάσει, αυτή είναι η ευγενική επενθύμηση. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρι.

Λόλα Γιάνγκ, ακούσαμε Μέση, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Όλο το χειμώνα το τραγουδούσαμε. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στα Love Radio Κρήτης 102,8. Απόγευμα με αγαπημένες επιτυχίες. Είναι και η Μπελαδάκη, έχει τις διακοπές της. Οπότε εδώ, αναπλήρωση μέχρι να επιστρέψει το κορίτσι μας. Ακόμα ενώ τη Σφακιανάκη, αγάπη τη δύσκολο πράγμα.

Runway μόλις ακούσαμε στο Love Radio Crete 102,8 και αν ετοιμάζεστε για διακοπές και αναρωτιέστε τι θα ακούτε εκεί που θα πάτε, η απάντηση είναι απλή. www.love1028.gr και είμαστε μαζί παντού και πάντα. Πληκτρολογείτε τη διεύθυνσή μας και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Πιο In Love παρέας. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot για να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπούτιε και τόσο απλά το δικό σας podcast ξεκινά. Ακούμε αναβήσει.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Μοναμούρ, θα σε πάω στην καλύτερη παραλία. Και ναι, βγήκε το countdown για τις 10 πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης. Και τρεις ελληνικές βρίσκονται εκεί. Μία είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, εξωτικός θησαυρός του Ιουνίου, όπως το περιγράφει, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας. Δεύτερη, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, μία παραλία που μοιάζει ανέγκυχτη, τουλάχιστον ελπίζω αυτό να καταφέρουν να το κρατήσουν και να μην γεμίσει και εκείνη με ομπρέλες παντού. Και τρίτη, το Ελαφωνήσι της Κρήτης μας, το φυσικό θαύμα με τη Ρόζαμο, το οποίο έχει γεμίσει ξαπλώστρες. Τέλος πάντων, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το προσέξουν λίγο περισσότερο, γιατί κοντεύει και αυτό να πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Η Ελλάδα μας λοιπόν έχει πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Χαιρόμαστε που αυτές οι τρεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν και φυσικά χαιρόμαστε λίγο παραπάνω που η Κρήτη είναι μέσα σε αυτές. Ακούμε Νίκο Απέργη, Αυτά τα χίλια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Ήταν η Πεγκιζίνα, σου το ορκίζομαι μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απογευματάκι το περνάμε μαζί. Αύριο είναι η μέρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Θα έρθουν σε μηνυματάκι σε όσους έχουν κάνει εγγραφή για να το λάβουν στο κινητό. Διαφορετικά μπορεί κάποιος με τους κωδικούς του να μπει στην πλατφόρμα ή να πάει στο σχολείο με τον πατροπαράδοτο τρόπο και να αναζητήσει που θα έχουν αναρτηθεί τις λίστες. Εύχομαι λοιπόν καλά αποτελέσματα σε όλους και εμείς ακούμε Sam Smith και Diamonds.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Τα ωραιότερα ελληνικά. Ένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πούνε η αγάπη.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου. Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.